τομού γουάλμα από τα τύπου που κόμπτα μη πουσέ μάρι μάρι πια είναι του βάση γουαρκέν, του βάση δαμιλόγκο πένι κόνα γουαϊσάφε μου ειντσέ γουαρκέν κομμουνιδά κουμέ ρακιλουάν γουαινιάν κύν του βάση δαμι πιουκέ που πένι που λαμιέν που πισικέσε τσάνα λέν του βάση δαμι ρούκα μου του βάση δαμι παλίγουε μου ρούκα παλίγουε μου. Σαν αλέν, κινιέ δούκα του βάση ήταν η παπάι, του βάση ήταν η λογικό. Κάτσι πάση μολφούν, του βάση ήταν η γουίν καμού. Μακινάρια μου, τσοκονούν, τσοκαίν, του βάση ήταν η δούκα μου που πένει, που λαμιέν. Γουένιαν κύν, του βάση ήταν η πιουκέ. Γουένιαν κύν, του βάση ήταν η ρακιδοάν πένει. Βουέλου, για φουλ του βασιτάμι Βερκέν, για φουλ, κόντα μη που σε κομμουνιδά του Νεβακεδόν. Για φουλ του βασιτάμι πισικέσαι, του βάσι πισιδόμ, λαμιέν. Νιέν, του βασιτάμι νιού και μαπού που παίνει που λαμιέν. Κάτσι πάση μολφούν, αμουάν του βασιτάμι αγορδόμα μου. Δεχά, νιού και μαπού που που παίει. Τσάλ του μάι, κινιέ μανιούν, που λαμιέν, φέντε πού του βάση τα μεγιτράγκουιν καδού. Μα πού σε νου, περμίσου πιάν του βάση τα μεγαντέρα μου, καπισίν, τσάιν το ίν του βάση τα μεγιτράγκουιν καδού μου, που λαμιέν. Estamos mal. Destruido. Pero con más fuerza también, estamos con más fuerza. Porque nosotros no estamos reclamando algo que no nos pertenece, nuestras tierras ancestrales, de nuestros antepasados. Hay grandes tratados donde los podemos reautoafirmar, pero el Estado chileno no tiene la voluntad política de asumir. Porque cada presidente que llega a sentarse en el sillón grande no tiene la voluntad política ni la convicción para poder darle solución a estos problemas del pueblo mapuche. Este no es un problema del particular, este es un problema de Estado. El Estado el que hace, ampara, refugia y presta todo el apoyo a los grandes latifundistas e insulpadores que tienen en este momento las tierras de nuestro pueblo mapuche. Así que hago un llamado al Estado de turno, al presidente de turno, en conjunto a su gabinete, que una vez le dé solución. Porque si no, no sé cuáles van a ser los pasos. No lleguen tarde, lleguen a tiempo. No lleguen cuando los mapuches estén muertos. No lleguen cuando los mapuches estén encarcelados. Nosotros no somos unos delincuentes. Ustedes, el Estado chileno en conjunto a todos los colonos, son unos delincuentes insultadores que nos quitaron nuestras tierras. Así que por eso le hago un llamado a todas las comunidades de resistencia, huarquenes, lombos. Prepárense, porque el Estado con sus leyes lo que quiere conseguir es encarcelar a los peyes y no dejarlos nunca más en libertad. Los peyes de allá. Que llevan un chaltumay. Peucale in tu vasita mi se sa che ne sempre che ne me pulo. Fettevo in tu vasita mi che sanno.